Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντίνης Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

see it.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο μπαρ Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακουστία, ώρα το στίασος να περνά. Με μουσικές εξαίσιες, με φωνές. Την τύχη σου που ενδίδει πια τα

ήταν ένα όνειρο, πως απατήθηκε νιακοή σου. Μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος. Σαν που ταιριάζεσαι που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με τον δειλόν τα παρακάλια και παράπονα.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Modlove, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Φίλες και φίλοι του Στραμε Radio, καλώς ήλθατε σε μία ακόμα περιπλάνησή μας στον κόσμο των δημιουργών και των δημιουργημάτων με το Terra Incognita Express. Για το επόμενο ημίωρο η Κατέρινα Σωτηρίου θα είναι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και ο Ράτιος Ρεξ στη φροντίδα των ήχων. Μέχρι τον πρώτο μας σταθμό ξεκινάμε μουσικά μαζί με το Χωσέ Γκονζάλες. Για το πρόσφατο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το Μάρτιο που μας πέρασε με τίτλο Against the Dying of the Light, ο μουσικός δήλωσε: «Ως ανήσυχος πολίτης του κόσμου έγραψε αυτά τα τραγούδια ως αντανάκλαση της εποχής μας. Εποχές εκπληκτικής προόδου αλλά και ανησυχητικών οπισθοδρομήσεων σε δογματικές φυλετικές ιδεολογίες και ενός εξαιρετικά αβέβαιου μέλλοντος. Αυτά είναι τραγούδια που μπορούν να ακουστούν μόνο για τους ήχους, τις αρμονίες και τους ρυθμούς, αλλά οι στίχοι έχουν σκοπό να εμπνεύσουν τους ανθρώπους να συμμετάσχουν και να αναλάβουν δράση συνεργαζόμενοι για την επίλυση συλλογικών προβλημάτων». Εμείς θα ακούσουμε το Perfect Storm που ανοίγει το άλμπουμ και είναι ένα κομμάτι για τη δύναμη της φύσης και πως υπάρχει ακόμα χρόνος το μέλλον να είναι καλύτερο.

Το κυνήγι μας για θέματα έξω από την πεπατημένη που δεν προβάλλονται ιδιαίτερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας οδηγεί σε ένα συμμετοχικό κυνήγι φωτογραφιών. Ο Pat Perry, Αμερικανός καλλιτέχνης που ζει και εργάζεται στο Detroit και η δουλειά του περιλαμβάνει ζωγραφική, σχέδιο, φωτογραφία και εγκατάσταση μεγάλων υπαίθριων τοιχογραφιών σε όλο τον κόσμο, ξεκίνησε πρόσφατα το Liminal Bingo. Όπως λέει στην πρόσκλησή του, είναι ένα συμμετοχικό φωτογραφικό κυνήγι σχεδιασμένο για άτομα ηλικίας 5 έως 105 ετών που ζουν σε βαρετά ή συναρπαστικά μέρη. Η δράση αυτή είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε έχει σύνδεση στο διαδίκτυο και η ιδέα είναι απλή. Υπάρχει μια αφίσα γεμάτη με 25 προτροπές. Βγείτε έξω και τραβήξτε φωτογραφίες ανταποκρινόμενες αυτές. Ένα μπίνγκο ίσον 5 τετράγωνα στη σειρά, κάθετα, διαγώνια ή τυχαία. Μπορείτε να ολοκληρώσετε όσες ερωτήσεις θέλετε. Στη συνέχεια δημοσιεύστε ολοκληρωμένα μπίνγκο ή έργα σε εξέλιξη στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δημιουργήσει για αυτό το σκοπό ο καλλιτέχνης. Μια επιλογή από αυτές τις φωτογραφίες θα παρουσιαστεί στο διαδίκτυο και σε ένα πιθανό μελλοντικό βιβλίο. Οι εικόνες που θα δημοσιευτούν μέχρι τα τέλη Αυγούστου θα ληφθούν υπόψη για μια έκθεση τον Νοέμβριο του 2026 στο Hashimoto Contemporary στη Νέα Υόρκη. Οι οδηγίες ζητούν από τους συμμετέχοντες να συναντηθούν με φίλους, να μιλήσουν με περαστικούς και γενικά να βγουν στον κόσμο και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Όπως να αποθανατήσουν μια χειραψία με έναν άγνωστο, φορώντας και οι δύο γυαλιά ηλίου, να στείλουν μια φωτογραφία τοπίου σε κάποιον που τους λείπει ή να ανακαλύψουν το παλιότερο δέντρο στην πόλη τους. Όπως δηλώνει ο καλλιτέχνης, ένα μέρος αυτού που ήθελα ήταν να δημιουργήσω μια δικαιολογία για να βρεθούν οι άνθρωποι σε μέρη από τα οποία μπορεί να περνούν συχνά αλλά ποτέ δεν στέκονται. Δρόμους πίσω από εμπορικά κέντρα, λιβάδια και χωράφια. Με ένα διασκεδαστικό τρόπο, το έργο, μέσα από τη χαρά της ανακάλυψης και της δημιουργίας, θέλει να δώσει ευκαιρίες για ανθρώπινη επαφή που τόσο πολύ στερούμαστε στο σύγχρονο κόσμο μας. Σε μια εποχή που τελικά οι φωτογραφίες που βγάζουμε εύκολα με τα κινητά μας χάνονται σε μια θάλασσα από φωτογραφίες, το ντουέτο των Holocaust αναπολύει την εποχή των αναλογικών φωτογραφιών, όταν οι άνθρωποι τις κρατούσαν προσεκτικά μέσα σε άλμπουμ.

τα νέα που μαθαίνουμε είναι και ότι η Ευρώπη έχει αρχίσει ήδη να πλήττεται από πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα ο νότος της Ισπανίας, που τα καλοκαίρια εκεί είναι έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά ζεστά. Μια πολύ εφάνταστη λύση που προσφέρει τους καλοκαιρινούς μήνες πολύτιμη σκιά στους περαστικούς βρήκαν οι κάτοικοι της πόλης Αλχαουρίν ντε λα Τόρε, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Μάλαγα. Μια πολύχρωμη τέντα από ανακυκλωμένα υλικά πλεγμένη εξ ολοκλήρου στο χέρι κάλυψε το κεντρικό εμπορικό δρόμο της πόλης. Το έργο ξεκίνησε το 2019 με πρωτοβουλία της ντόπιας καλλιτέχνηδας Εύα Πατσέκο, ως μια συνάντηση για κοινωνικοποίηση και απασχόληση στο τοπικό κέντρο κοινωνικής ευημερίας ηλικιωμένων. Περίπου 40 ηλικιωμένες γυναίκες πήραν τις βελόνες τους, ανακύκλωσαν νήματα που είχαν περισσέψει, σύρματα και πλαστικές κλωστές, με στόχο να φτιάξει η κάθε μία το δικό της πλεχτό που θα γινόταν μέρος μιας τέντας 47 τετραγωνικών μέτρων. Από τότε το ιδιαίτερο αυτό στέγαστρο συνέχισε να επεκτείνεται. Σε αυτή την εκπληκτική δημιουργία έχουν προστεθεί νέα σχέδια και πλέον έχει φτάσει στα 1200 περίπου τετραγωνικά μέτρα. Το έργο σημείωσε περιβαλλοντική επιτυχία, μειώνοντας τη θερμοκρασία στο δρόμο έως και 12 βαθμούς Κελσίου. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού αυτή είναι πολύ σοβαρή μείωση. Το στέγαστρο είναι επίσης επαναχρησιμοποιήσιμο. Κάθε χρόνο αφαιρείται το φθινόπωρο, πλένεται και επανεγκαθίσταται το επόμενο καλοκαίρι. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία και έχει εμπνεύσει και μια άλλη εκδοχή στην αδελφοποιημένη πόλη της Νέας Ιμπέρια, στη Λουιζιάννα. Το περπάτημα κάτω από αυτή τη μαγική χειροποίητη οροφή είναι μια εμπειρία. Όταν φωτίζεται από το ηλιακό φως, δίνει την αίσθηση ότι βυθίζεσαι σε ένα πολύχρωμο όνειρο. Σχέδια και μοτίβα ρίχνουν μια θολή, πιτσιλωτή σκιά που όσο αλλάζει το φως μεταβάλλεται σχεδόν κινηματογραφικά. Αυτή η συλλογική πρωτοβουλιαστική τέχνη κάνει περισσότερα από το να σκιάζει ένα δρόμο. Στον πλαστικοποιημένο κόσμο μας προσκαλεί να στοχαστούμε πάνω στην αξία της συλλογικότητας, τη δύναμη των παραδόσεων και τις κοινές ιστορίες που μας ενώνουν. Για τη συνέχεια, ένα τραγούδι φοροστιμής τον τρόπο με τον οποίο το πλέξιμο μπορεί να μας συνδέει με τους ανθρώπους. Paris Paloma, Beat and Song.

Όταν πάω στον παράδεισο, τα πρώτα εκατομμύρια χρόνια θα ζωγραφίζω. Αυτή η φράση δεν είναι ενός μεγάλου ζωγράφου που ήθελε να εκφράσει το αιώνιο πάθος του για τη ζωγραφική, αλλά ενός από τους σημαντικότερους πολιτικούς του 20ου αιώνα, του Ουίνστον Τσόρτσιλ. Πρωθυπουργός της Βρετανίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και βουλευτής για 62 χρόνια, ο Τσόρτσιλ ήταν επίσης ένας παθιασμένος ζωγράφος. Η ζωγραφική ήταν για εκείνον πηγή απόλαυσης και ανακούφισης από τις δημόσιες πιέσεις. Σε αυτή την εξάσκηση απέδιδε επίσης τη βελτίωση της παρατηρητικότητας και της μνήμης του. Αυτό τον καιρό η συλλογή Γουάλας παρουσιάζει την πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση ζωγραφικής στη Βρετανία του Τσόρτσιλ μετά το θάνατό του, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 50 έργα. Ο Τσόρτσιλ άρχισε να ζωγραφίζει σε ηλικία 40 ετών, σε μια στιγμή προσωπικής και εθνικής κρίσης. Η ζωγραφική ήρθε να με σώσει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, θα έγραφε αργότερα στα δοκίμια του, που θα γίνονταν ένα μικρό βιβλίο με τίτλο «Η ζωγραφική ως χόμπι». Στις 5 δεκαετίες που ακολούθησαν δημιούργησε περισσότερους από 500 καμβάδες. Στείνοντας το καβαλέτο του σε εξωτερικούς χώρους, ζωγράφιζε όπου και αν ταξίδευε. Στην Αγγλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, στο Μαρακές. Ο Τσόρτσιλ πίστευε ότι τα επίσημα μαθήματα τέχνης ήταν παιχνίδια για νέους και ότι αυτό που χρειάζονταν περισσότερο αυτός και οι ερασιτέχνες συνομήλικοί του ήταν πάθος. Όπως έγραψε, δεν τολμώ να εξηγήσω πώς να ζωγραφίζεις, αλλά μόνο πώς να το απολαμβάνεις. Δεν μπορούμε να επιδιώξουμε αριστουργήματα. Μπορούμε να αρκεστούμε σε μια βόλτα με τα χρώματα, σε ένα κουτί με μπογιές και γι' αυτό η τόλμη είναι το μόνο εισιτήριο. Ο Τσόρτσιλ ήταν σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτος, παρόλα αυτά βελτίωνε την τεχνική του μελετώντας το έργο των ιμπρεσιονιστών και μετεμπρεσιονιστών που θαύμαζε, όπως τον Μανέ, Μονέ, Σεζάν και Ματίς. Ταξίδευε ακόμα και στις ίδιες τοποθεσίες που είχαν ζωγραφίσει, αναζητώντας το φως και τη γη της έμπνευσής τους. Ο Τσόρτσιλ, καθώς συχνά κατέφευγε στη ζωγραφική για να βελτιώσει τη διάθεσή του, προτιμούσε τα αισιόδοξα χρώματα. Ήταν γνωστό ότι υπέφερε από κρίσεις κατάθλιψης. Της χαρακτήριζε το μαύρο σκυλί στον ώμο μου. Όταν το μαύρο σκυλί επισκεπτόταν τον Βρετανό πολιτικό, εκείνος έβρισκε καταφύγιο στη ζωγραφική. Αυτή η περίφημη φράση του Ουίνστον Τσόρτσιλ ενέπνευσε τους Manic Street Preachers για το κομμάτι «Black Dog on My Shoulder».

Αυτά είχαν οι αποσκευές μας στη σημερινή μας περιπλάνηση με το Terra Incognita Express. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για το μεθεπόμενο Σάββατο εδώ στο Stram Radio, το εναλλακτικό ιντερνετικό ραδιόφωνο της πόλης. Φωτογραφίες και βίντεο από τα σημερινά μας θέματα θα μπορείτε στις επόμενες μέρες να δείτε από τις αναρτήσεις μας στη σελίδα της εκπομπής και του σταθμού στο Facebook. Η Κατερίνα Σωτηρίου ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές και ο Ράτιος Ρεξ στη φροντίδα των ήχων. Για το τέλος, μια νέα τραγουδοποιός, η Ρούτη. Γεννημένη στο Έσεξ, από Νιγηριανό πατέρα και Αγγλίδα μητέρα, ζει στο Λονδίνο και μεγάλωσε ακούγοντας γκόσπελ, δίσκο και Νιγηριανούς καλλιτέχνες όπως ο Φέλα Κούτι. Θα την ακούσουμε στο σίγκλ που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου με τον τίτλο «I'll be your friend». Ένα ζωηρό τραγούδι που μας λέει ότι μπορούμε να βρούμε την ικανότητα να κάνουμε τα πάντα αν εμπιστευτούμε τον εαυτό μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους όπου και αν βρισκόσαστε!

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλημέρα, ακούτε Strum Radio και Breakfast Sessions. Με πουλάκια είχαμε κλείσει την προηγούμενη εκπομπή, με πουλάκια ξεκινάμε και αυτή. Το ίδιο κομμάτι βασικά με αυτό που κλείσαμε, το And the Birds Were Singing.

Κι όμως Σκωτία ήταν αυτό το κομμάτι. Η Ραντίκα είναι Σκοτσέζα. Οι γονείς της βέβαια είναι ινδικής καταγωγής. Εξού και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έχει βέβαια και άλλα πολύ ωραία κομμάτια και οι χειρές συμμετοχές, αν και ντεπού, το έχει από Teenage Fan Club, από Pastels, από Κάμερα Οσκούρα. Μάλλον θα το ξαναεπισκεφτούμε λοιπόν. Αλλά από, το, από την ινδικής καταγωγής Σκοτσέζα να πάμε σε Αμερική και Καμπότζη.

0: but the only way
1: Επιστρέψαμε ξανά λοιπόν στη Σκωτία και στη Γλασκόβη μετά τη Ραντίκα που ακούσαμε πριν. Ενδιάμεσα ακούσαμε, πήγαμε Καμπότζη να ακούσουμε την Pan Rom Ron από μια συλλογή που είχε βγάλει το 2009 η Dengue Fever. Dengue Fever Presents Electric Cambodia, από όπου ανακαλύψαμε και αυτή τη φοβερή διασκευή του Bang Bang από την Pan Ron. Και αυτό που μόλις τελείωσε, είπαμε λοιπόν ότι είναι Σκωτία, είναι η Gitchard, μάλλον έτσι προφέρεται, γιατί σαν το Richard με G μπροστά. Το ακούσαμε και στην εκπομπή of the Record, όχι νομίζω αυτό το κομμάτι, από το άλμπουμ λοιπόν Change for Lefty τον Gitchard, Soft Face το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, πολύ πολύ ωραία κυκλοφορία. Και έτσι κοιτάζοντας λίγο για τους Gitchard που δεν ήξερα, είδα ότι είχανε προηγουμένως ένα συγκρότημα που λεγόταν Dragged Up.

0: Do you like music?
1: Sure.
0: In that case, you're gonna love this. I was into these dudes before anybody. Partied with them all the time.
2: Αυτό που ακούσαμε πλαισιωμένο από μουσικό απόσπασμα από το Repoman ήταν η νέα κυκλοφορία των δύο C's, το The Brute on His Knees, το τέρας θα λέγαμε στα γόνατά του, το τελευταίο κομμάτι από το πιο πρόσφατο άλμπουμ των δύο C's. Και έτσι όπως το ακούγαμε, λέω ρε εσύ, μήπως είναι ο κανόνας του Pachelbel. Αυτό το κομμάτι βασίζεται εκεί, γιατί μου θύμιζε λίγο έτσι αυτά τα κομμάτια, τα μπαρόκ, τα του Πρόκουλ Χάρουμ, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά το AI έχει αντίθετη άποψη, όχι, μου λέει, δεν είναι ο κανόνας του Pachelbel, μάλλον ξέρει καλύτερα. Για τη συνέχεια τώρα να πάμε στο πρώτο Birthday Boy για σήμερα, το οποίο παίζει γαλλικό κόρνο σε αυτό εδώ το κομμάτι.

13 Ιουνίου του 1929 γεννήθηκε ο Άλαν Σίβιλ και έτσι την πρώτη φορά που έκανα εκπομπή 13 Ιουνίου και βλέπω ότι η γενέθλια ο Άλαν Σίβιλ, λέω κάτι μου θυμίζει αυτό το όνομα, κάτι μου θυμίζει και επειδή εντάξει τους δίσκους των Beatles τους έχω περιεργαστεί αρκετά και συνήθως δεν γράφουν συντελεστές άλλους πάνω, έτσι σπάνια γράφουν. Έτσι στο Revolver λοιπόν, δίπλα από το For No One, γράφανε Horn Alan Seville. Οπότε Lo and Behold Alan Seville. Lo and Behold είναι το cover up που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Καιρός να το ακούσουμε ξανά.

0: Shuffle your feet.
1: Αυτό λοιπόν ήταν το cover up που αποκαλύψαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά να το ξαναπούμε τώρα. Δεν έχω διορθώσει ακόμα τα tags ώστε να φαίνεται και στο playlist του σταθμού που δείχνει live τα ονόματα. Το συγκρότημα λέγεται Lo and Behold, ως εκ θαύματος θα το μεταφράζαμε αυτό στα ελληνικά, και το κομμάτι An Idiot Screen. Για τη συνέχεια τώρα, να πω βέβαια ότι Cover Up είναι μια ενότητα, ας πούμε, της εκπομπής που παίζουμε ένα κομμάτι το οποίο δεν βρίσκουν τα ψαχτήρια τύπου Shazam, και το εμπνευστήκαμε αυτό από τους παλιούς DJ της Northern Soul, οι οποίοι όταν παίζανε τα 7 inch που φέρνανε από Αμερική καλύπτανε την ετικέτα για να μην βλέπουν οι θαμώνες εκεί του μπαρ και του χώρου ποιο παίζανε, όπως αυτό, ας πούμε.

Αυτά λοιπόν συμβαίναν στα πάρτι με Northern Soul, As Long As You Love Me I'll Stay. Αλλά εμείς στη συνέχεια θα πάμε να σπάσουμε τα δεσμά, Shake the Shackles.

Εντάξει, μπορεί με τους Crystal Stilts απλώς να κουνήσαμε έτσι λίγο τις χειροπέδες, εδώ όμως με τους Los Psychos και τους δραπέτες του Alcatraz νομίζω τα καταφέραμε, αποδράσαμε. Δεν ξέρω, τώρα στη γειτονιά χτυπάει και ένας συναγερμός, δηλαδή δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό. Εμείς τώρα για τη συνέχεια πάμε σε ένα κομμάτι από τη Φιλανδία, που πραγματικά δεν ξέρω αν θα ακουστεί το βράδυ, έτσι παίζω τώρα λίγο κομμάτια που θα μπορούσαν να ακουστούν και σε πάρτι του Strummy Radio, αλλά έτσι σε αυτά τις περίεργες ηχογραφίες και τα περίεργα κομμάτια νομίζω ταιριάζει και το επόμενο, το οποίο μάλιστα είναι διασκευή και από Ιταλικό, αλλά νομίζω η φιλανδική εκτέλεση είναι καλύτερη.

Λοιπόν, τώρα γιατί παίξαμε αυτό το κομμάτι, έχουμε ένα birthday boy αρκετά σημαντικό, είναι και μαζί μας, όχι μαζί μας εδώ στο στούντιο, μαζί μας ενώ δεν έχει πεθάνει, ο Malcolm McDowell. Θα τον θυμάσαι σίγουρα από το Κουρδιστό Πορτοκάλι, αλλά η πρώτη του ταινία ήταν το If του Lindsay Anderson, όπου ακουγόταν αυτό το κομμάτι. Η ταινία ήταν του 1968, είχε και το Stephen Frears, έτσι πως το ξαναέβλεπα εχθές την ταινία. Είχε το Stephen Frears σαν βοηθό σκηνοθέτη ο Lindsay Anderson. Μια πολύ ωραία ταινία, νομίζω είχε πάρει και το Φίνικα στις Κάνες. Αυτά λοιπόν, Birthday Boy, 13 Ιουνίου του 1943 ο Malcolm McDowell γεννήθηκε. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με αυτό εδώ το κομμάτι.

0: ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.
1: Μην πείτε ότι δεν ενημερωθήκατε για το σημερινό πάρτι στο Mod Love, το Strummer Radio το καλοκαιρινό. Τώρα πάμε και εμείς να κάνουμε μια βουτιά. The Bigger Splash λέγεται το κομμάτι που θα ακούσουμε. Είναι βέβαια πιο γνωστό σε δίσκος του David Hockney. Εμένα ο Hockney είναι από τους πιο αγαπημένους μου. Δηλαδή στο το wallpaper, πώς λέγεται αυτό που βάζουμε στο κινητό το καλοκαιρινό, είναι το Bigger Splash. Και το, εντάξει, το χειμερινό είναι το Nighthawks του Hopper. Αλλά τώρα είχε μπει το καλοκαιρινό και χθες πληροφορηθήκα ότι πέθανε ο David Hockney λίγο πριν κλείσει τα 90 του χρόνια. Και θα παίξω λοιπόν το Bigger Splash. Τώρα αυτό εδώ πέρα θέλω λίγο τη βοήθεια έτσι των ακροατών του Strummer Radio που είναι πολύ επαγιώντες ας πούμε σε αυτά και θα βοηθήσουν την κατάσταση, είμαι σίγουρος, γιατί με τα AI και αυτά μπερδεύαμε και τα Google. Εδώ τώρα αυτό είναι από μια ανεξάρτητη εταιρεία της Snowdonia. Αυτό δεν χωράει αμφισβήτηση γιατί είναι από Discogs ας πούμε, από μια συλλογή της Snowdonia. Και το συγκρότημα ιταλική αυτή η εταιρεία λέγεται Stoves. Εδώ όμως το θέμα είναι ότι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου βγάζει το AI ότι είναι από την μεσίνη της Σικελίας αυτή η εταιρεία, όσο και να το ψάξα δεν έβγαλα άκρη που είναι η έδρα αυτής της εταιρείας. Ξέρω μόνο ότι τις προηγούμενες μέρες έψαχνα για Σικελία, γιατί θα πάμε διακοπές εκεί το καλοκαίρι και ίσως θέλει να με ικανοποιήσει το AI και μου βγάζει ότι η έδρα της εταιρείας είναι από τη μεσίνη της Σικελίας, δεν ξέρω. Πάντως, Bigger Splash θα ακούσουμε, ακούμε μάλλον, και πάνω θα ακούσουμε και λίγο μια συνέντευξη του David Hockney που έδωσε εκεί το 1966 και έχει ενδιαφέρον νομίζω.
2: But in California, say, I work. I used to work on a morning. And then in the afternoon it got very hot and sunny, so I'd go and lie on the beach. And then I'd work again in the evening. And I'd maybe work until about 10 o'clock or 11 o'clock. And then I'd go for a drink, you see. And in California, the bars don't close until 2, which seems to me in a way, the ideal hour. If you're going to close them at all, it's the ideal hour because in a way it's not too late and you can make up your mind about things, I suppose, you see, at 2 o'clock. 4 o'clock is a bit late, really. But anyway, you can do it. You know, work. I seem to work in the evening and do that. In London, you can't do this. Because if you want to go out for a drink, unless you go to those awful places that are my pet hates, really. What's that place called? I went once

Αυτά λοιπόν με τον David Hockney που είπε τις διαφορές, είπε και μια ιστορία με τον Eric Burdon στο δεύτερο μέρος, αλλά στο πρώτο μέρος έλεγε μια ιστορία, μάλλον όχι ιστορία, έλεγε τις διαφορές που βρίσκει αυτός στα μπαρ της Αμερικής σε σχέση με του Λονδίνου και έλεγε ότι στο Λονδίνο είναι πολύ, πολύ ακριβά ρε παιδί μου, οπότε δεν πρόκειται ποτέ να κάτσεις στο, και στο διπλανό σου σκαμπό να είναι ένας υδραυλικός από, το, από μια περιοχή του Λονδίνου, ας πούμε, εργατική, όπως έλεγε ο Μητσοτάκης, ο ψυκτικός από το, από το Περιστέρι, έτσι και ο Hockney, ενώ λέει στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες που πήγε μετά έτσι και είχε, του άρεσε πάρα πολύ, μπορείς να κάτσεις στο μπαρ και δίπλα σου να έχεις τον... τον υδραυλικό και από την άλλη μεριά να έχεις έναν παραγωγό του Hollywood, ας πούμε. Το οποίο έτσι με φέρνει στο να ακούσουμε το Barstool Blues, ένα κομμάτι του Neil Young από το Zoom, από το άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα αρκετά, γιατί άκουσα ένα podcast του Matt Sweeney, ο οποίος εκεί στο Aquarium Drunkard, ένα site που παρακολουθώ, έλεγε γι' αυτό ακριβώς το κομμάτι και πόσο μεγάλη επίδραση έχει, και για να πιστούμε ότι έχει επίδραση το έχουν πει μέχρι και οι φίλοι.

Και αφού αναφέραμε το Matt Sweeney, δεν μπορούσα να μην παίξω αυτό το κομμάτι των Current 93. Βέβαια δεν συμμετέχει σε αυτό το Matt Sweeney, αν και έχουν συνεργαστεί με τον Tibet, πως λέγεται ο τύπος, από τους Current 93. Αλλά αυτό το κομμάτι μου κάνει τρομερή εντύπωση πάντα, το Where the Long Shadow Falls, γιατί χρησιμοποιεί μια λούπα του Αλεσάντρο Μορέσι, ο οποίος ήταν... δεν ξέρω αν ήταν ο τελευταίος καστράτο τραγουδιστής, αλλά από τους τελευταίους, με σε μια ηχογράφηση σε κερί τώρα, φανταστείτε, το 1902 ή κάτι, που ήδη είχε αρχίσει να σπάει η φωνή του καστράτο τραγουδιστή, και αυτή η επαναλαμβανόμενη λούπα ντόμινε που λέει, πραγματικά σε στοιχιώνει νομίζω. Αυτά και με το Matt Sweeney, που να πούμε ότι έχει και μια... έχει ένα βίντεο σόου που... συνομιλεί με πολλούς γνωστούς κιθαρίστες και του Keith Richards συμπεριλαμβανομένου, και δείχνουν riffs και τεχνικές. Όμως με τον David Hockney δεν τελειώσαμε, γιατί πρέπει να μπούμε κι εμείς στο σημειωματάριό του, για μπας και γίνουμε διάσημοι.

They could have been bigger than the Beatles. Διατείνονται βέβαια οι ίδιοι, αλλά εδώ αυτό το κομμάτι είναι έτσι στα χνάρια των Beatles. David Hockney's Diary, από television personalities βέβαια, από το 1982. Και τώρα πάμε για τη συνέχεια, για κάτι που έγινε σαν σήμερα το 1934, και μ' αρέσει να το θυμάμαι αυτό, γιατί τότε είναι που πρωτοσυναντήθηκαν ο Μουσολίνι με το Χίτλερ στη Βενετία. Το 1934 μιλάμε τώρα, ο Χίτλερ τον είχε πολύ ψηλά το Μουσολίνι, αλλά ο Μουσολίνι μετά από αυτή τη σύνοδο που δεν πήγε και πολύ καλά, τον ονόμαζε, τον έλεγε «Silly Little Monkey» τον Χίτλερ, και «Μονικό», κάπως έτσι τον έλεγε. Βέβαια όταν ξανασυναντηθήκανε είχαν αλλάξει οι δυναμικές μεταξύ τους.

Pictures of Adolf Again. Και για τη συνέχεια τώρα, χωρίς πολλά, θέλω να ακούσετε αυτό και να μου πείτε τι σας θυμίζει. Τώρα πάλι θέλω να επικαλεστώ την ευρυμάθειά σας, ας πούμε, γιατί εγώ τώρα ακούγοντας αυτό το κομμάτι θυμόμουν κάτι με κινηματογράφο, ότι έπαιζε. Το AI μου λέει ότι είναι ο ήχος, αυτό το κομμάτι ακουγόταν στις βιντεοκασέτες όταν έβγαινε το μήνυμα, για να μην τις αντιγράφουμε. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι κάτι αστέρια που βγαίνανε πριν ξεκινήσει μια ταινία, ιδίως στο Ντεόν ή στο Δανάο μάλλον, που ήταν ένας σύνδεσμος μεταξύ κινηματογραφικών αιθουσών. Για βοηθήστε εδώ την κατάσταση.

Αυτό λοιπόν ήταν το Sad Day από Blamance και αυτό το συγκρότημα είναι αγγλικό, αλλά και το γλυκό μάλλον είναι αγγλικό, αν και Blamance είναι γαλλικό όνομα. Νομίζω ότι οι Γάλλοι δεν το τρώνε, αυτό το θεωρούν αηδία και απλώς οι Άγγλοι ζαχαροπλάστες μάλλον το ονομάσανε, τη δώσανε ένα έτσι γαλλικό όνομα για να του δώσουν λίγο φινέτσα. Τώρα ως προς το τι ακριβώς έντυνε αυτό το κομμάτι μουσικά, δεν ξέρω αν το βρήκαμε, μπορεί να ήταν και καμιά σειρά ελληνική, δεν ξέρω. Never Been So Stuck, όχι εντάξει δεν είναι και ότι κολλήσαμε τόσο πολύ στο τι είναι, αλλά αυτό το κομμάτι πραγματικά θα ήθελα να το ακούσω στο βραδινό πάρτι. Και αν μην το ακούσω βέβαια, σίγουρα θα ακούσουμε καλές μουσικές. Never Been So Stuck.

Αυτά λοιπόν από το 1979 και το Brighton, Never Been So Stuck από Nicky and the Dots, και το Beside είναι πάρα πολύ καλό, το Linoleum Walk νομίζω θα το φέρω σε επόμενη εκπομπή. Και από το 1979 ας πάμε στο σήμερα, αυτή η κυκλοφορία για μένα ήταν η καλύτερη εβδομάδα, δηλαδή εντάξει, μένα αυτό το κομμάτι για κάποιο λόγο, εντάξει, μου αρέσει και πάρα πολύ η John as a Police Woman, την έχουμε δει και στο Gagarin, αλλά εντάξει, αυτό το κομμάτι μου κόλλησε πάρα πολύ.

40 χρόνια anniversary edition λοιπόν Camper Van Beethoven, ZZ Top Goes to Egypt και για συνέχεια πάμε να ακούσουμε και Edgar Broughton Band, όχι όμως το Evening Over Rooftops.

Και μετά αυτό το έτσι, θα λέγαμε, digging που κάναμε στα crates, που σκαλίζαμε τα παλιά βινίλια και βρήκαμε Edgar Broyton Band, Mr. Crosby, να επιστρέψουμε στις καινούς κυκλοφορίες. Εδώ μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο το πρώτο του άλμπουμ είχε 10 κομμάτια και ήταν διάρκεια 21 λεπτά και τώρα είναι πάλι 10 τα κομμάτια, αλλά πλέον σε 11 λεπτά. Δηλαδή μιλάμε για πολύ συμπυκνωμένο ήχο. Τουλάχιστον έχετε δικαιολογία να πείτε ότι δεν μπορώ να το ακούσω πολλές φορές. Είναι μόνο 10 λεπτά, το 11 λεπτά το άλμπουμ.

Maybe I'm crazy. Λοιπόν, από Zoltars πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και θα ακούσουμε μια καινούργια κυκλοφορία που έχουμε ξανακούσει από αυτό το άλμπουμ, το Every Single Muscle. Εδώ τώρα θα σας μάθουμε μέσω από αυτό το τραγούδι όχι μόνο τι θα κάνει το σώμα σας, αλλά και τι μουσική θα ακούτε, τι μουσική θα πρέπει να ακούτε κτλ.

Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα Breakfast Sessions 13 Ιουνίου. Το κομμάτι που μόλις τελείωσε ήταν κυκλοφορία φετινή του Φεβρουαρίου. Death Crash λέγεται το συγκρότημα, το αγγλικό αυτό συγκρότημα, Somersaults, αυτές οι τούμπες που κάνεις στον αέρα και γυρίζεις πάλι στα πόδια. Μην τις επιχειρήσετε σήμερα το βράδυ στο πάρτι, Somersaults, δεν χρειάζεται. Και θα κλείσουμε με ένα έτσι τραγούδι από καναδικό συγκρότημα, δεκαετία 70 είναι αυτό, έτσι μια great digger ανακάλυψη και αυτή, που θα μας πάει στις πρωινές ώρες που αναμένεται να τελειώσει και το σημερινό πάρτι. Για χαρά, καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε πιθανότητα την άλλη εβδομάδα, θα δείξει. Για χαρά.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

ουρλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος? Ποιος είναι ο αδερφός? Τρελή πορεία πάνω στη ξένη γη.

άκρες. Τρέχουν οι σκέψεις μου, τα βράδια στις άκρες. Βουλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος, ποιος είναι ο αδερφός. Τρελή πορεία.

Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να αμίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Φούλανε δρόμος. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8 το απόγευμα στο Strummer Radio. Γράφει, επιλέγει τραγούδια και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Καλικιάς.

Καλησπέρα και πριν ξεκινήσουμε να πούμε ότι απόψε έχουμε το πάρτι του Stram Radio στο Mod Lab στην πλατεία Αργεντινής στο κέντρο της Αθήνας, τηλεφόρο Αλεξάνδρας και ελπίζω να σας δω εκεί πέρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξετρελάθηκα με τη σκηνή του Manchester που δημιουργήθηκε κυρίως στη δεκαετία του 90, αν και ο παδός της Manchester United. Είχα ξετρελαθεί όμως με τους Spiral Carpets που κατοικοδρεύουν στο Manchester και με αξέχασε στην αυλή του αυτή στο Ρόδο στις 21 Μαΐου του 1994 με τραγουδιστή του τον Χίνλεϊ. Στα φωνητικά πλέον έχουν τον πρώτο του τραγουδιστή, τον Στίφεν Χόλτο, ο οποίος πάει και έρχεται, αλλά είναι και ο μακροβιότερός τους. Οι Spiral Carpets μετά το 2014 μόλις κυκλοφόρησαν νέο σίγγλ με τίτλο Drag the Bug και στις 26 Ιουνίου ξεκινούν περιοδεία εντός του Ηνωμένου Βασιλείου και ωραία θα ήταν να βγουν παρά έξω και να περάσουν και από τη χώρα μας.

αρκετά πιο νέοι από τους Spiral Carpets. Οι Αμερικάνοι από τη Βόρεια Καρολίνα, Future Islands, θα μπορούσα να πω πως εκτός από τη μουσική τους αγαπήθηκαν και για τον πραγματικά χαρισματικό performer τους, Samuel Herring, και μας χάρισαν και ένα πολύ όμορφο live στο Γκαγκάριν πριν από κάποια χρόνια. Στις 22 του Μάη κυκλοφόρησαν μια διπλή συλλογή που όμως δεν είναι ένα απλό best of, αλλά περιλαμβάνει και τραγούδια σαν έκδοτες εκτελέσεις, συν δύο ολοκένουργια, με το ένα να είναι το One Day.

0: Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party, Σάββατο 13 Ιουνίου στο μπαρ Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.
1: Χαρισματικούς performer έχουμε και στην Ελλάδα βεβαίως, και ένας από αυτούς είναι ο Παύλος ο Παυλίδης, και αυτό εδώ είναι το νέο του single Πανσέλινος, το οποίο μου άρεσε πολύ και είναι προάγγελος του άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο.

Το προηγούμενο Σάββατο ασχοληθήκαμε με τον Steve Wilson, ακούγοντα κομμάτια και τον Porcupine Tree και τον No Man που τον απασχολούσαν τη δεκαετία του 90. Ο Wilson όμως είναι ανεξάρτητος και πάντα απολαυστικός. Θα τον ακούσουμε τώρα από το 2017 και τη συνεργασία του με την Ελβετίδα τραγουδοποιό Sophie Hunger στο Song of Fire.

μετά από τη διασκευή σε τραγούδι τους, ακούσαμε και τους ίδιους τους Noir Désir στο Lyon Prez. Και ακολουθεί μια γαλλική μπάντα από το Grenoble, το ντουέτο των Βαρσόβιε, που τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσουν τον έκτο δίσκο τους με το σύλλητο Tries Echo Lines, που μεταφράζεται σε 13 λόφους, όπως είναι μια από τις ονομασίες του Παρισιού. Όλοι με τους 13 λόφους.

Και ποια άλλη μπάντα επέλεξε έστω και στην αρχή της καριέρας της στην Βαρσοβία για όνομά της. Ακούμε το Transmission από τους Βάρσοβ πριν μετονομαστούν σε Joy Division.

Συνεχίζουμε με στη σκοτεινιά που μας παρέσυραν τα τελευταία τραγούδια με την Σουηδέζα Antbon Ashwolf και το τελευταίο της δίσκο που κυκλοφόρησε πέρυσι και μας άρεσε πολύ μέσα από το Iconoclast. Αυτό είναι το Stardust.

0: Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.
1: Απόψε λοιπόν το πάρτι του Strummer και σας περιμένουμε όσοι μείνετε στην Αθήνα και είστε κοντά μας. Και θα παραμείνουμε στο 2025 και στο τελευταίο άλμπουμ του Florence and the Machine με τίτλο Everybody Scream για να ακούσουμε Kraken.

Ένα χρόνο πέρασε από την έξοδο στους κινηματογράφους της ταινίας του Όλιβερ Λάση Σιράτ, μια συγκλονιστικά άγρια ταινία, με τέκνο ήχους να την επικαλύπτουν. Και λέω λίγο πριν κλείσουμε για απόψε για να πάμε στο Modley για το πάρτι του Στράμερ, να ακούσουμε κάτι από το soundtrack του Γάλλου μουσικού παραγωγού και DJ Cutting Gray μέσα από το Σιράτ.

Θα κλείσουμε την απόψινη εκπομπή με ένα ακόμα νέο τραγούδι, το Den Can Dance, και θα πάμε για dance στο Μούντλε, στην πλατεία Αργεντινή, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, κάτω από τι μουσικέ των παραγωγών του Στράμερ. Den Can Dance και Mon Amour Savage. Από τον Βαγγέλη Χαλικιάπητα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου. Καλό βράδυ να θέλω καλά. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο πάλι σε 7, εδώ στο Στράμερ Radio.

Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο μπαρ Mod Love. Πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Ja, Mann.

ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Και ήρθε η ώρα να το ξανακάνεις. Summer Breaking Strummer Party. Το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ο Strummer Radio φουσκώνει τα μπρατσάκια του και σας περιμένει για την καθιερωμένη τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Summer Breaking Strummer Party. Σάββατο 13 Ιουνίου στο bar Mod Love, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 14, όπως πάντα, από νωρίς.

Καλησπέρα σε όλους. Είναι Σάββατο βράδυ, είναι 10 η ώρα. Είναι η εκπομπή Barfly και όπως πάντα στο μικρόφωνο ο Χρόνης D. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, λέγεται Joe Lovano. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ίσως ο καλύτερος σαξοφωνίστας, μάλλον τενόρο σαξοφωνίστας, αλλά είναι επίσης πάρα πολύ καλός παίζοντας και κλαρινέτο, φλάουτο και drums. Βέβαια το βασικό του όργανο είναι το σαξόφωνο. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ που λέγεται Paramount Quartet. Το κυκλοφόρησε με μια πολύ καλή εκλεκτική θα έλεγα εταιρεία που βασικά παίζει jazz και world music. Είναι ECM, γερμανική ECM. Μαζί τους στο κουαρτέτο είναι συνεργάτες νέα παιδιά που τους προωθεί βέβαια, γιατί κάνει και αυτό, πέρα από ότι συνεργάζεται με πολύ μεγάλα ονόματα, βοηθάει και νέους μουσικούς να πάνε μπροστά. Συνεργάτες του λοιπόν στο Paramount Quartet είναι ο Will Calhoun στα drums, ο Asante Santi Debriano στο όρθιο μπάσο και ο Julian Lage στην κιθάρα. Από το άλμπουμ Paramount Quartet θα ακούσουμε το κομμάτι που λέγεται Congregation.

η δεκαετία των 60s ήταν πραγματικά μια σπουδαία δεκαετία για το rock. Έθεσε τις βάσεις για αυτά που γίνανε πολλά χρόνια μετά, ακόμα και σήμερα θα έλεγα. Και τα πιο ενδιαφέροντα ίσως πράγματα συνέβησαν προς το τέλος της δεκαετίας και ο μαγικός χρόνος ήταν το 1969, όπου γινόταν ένας πραγματικός οργασμός από μουσικές καινούργιες, καινούργια σχήματα, παλιότερα σχήματα που βγάζανε καινούριους δίσκους και ούτω καθεξής. Απλά να σας πω ότι το 1969 κυκλοφόρησαν οι Beatles στο Abbey Road, οι Led Zeppelin μόλις είχαν βγει και κυκλοφόρησαν μέσα στο χρόνο και τα δύο πρώτα άλμπουμ, το Led Zeppelin 1 και το Led Zeppelin 2, οι Who κυκλοφόρησαν το Tommy, οι Band κυκλοφόρησαν και αυτοί το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο The Band και βέβαια ο μεγάλος Frank Zappa κυκλοφόρησε το σπουδαίο Hot Rats, Crosby, Stills & Nash και πάρα πολλοί άλλοι. Μέσα σε όλο αυτό το χαμό, ένα άγνωστο συγκρότημα, το οποίο είχε δημιουργηθεί στο Σικάγο το 1967, άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα και το 1969 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο. Το όνομά τους ήταν αρχικά Chicago Transit Authority, που ήταν και το όνομα του πρώτου δίσκου που κυκλοφορήσανε. Βέβαια αργότερα το αλλάξανε, το κάναν πιο εύκολο, πιο marketing,

Αλλάζουμε λίγο ύφος και πάμε στην Μεγάλη Βρετανία για να ακούσουμε την τραγουδίστρια και συνθέτηδα, τη Ζάρα Μακφάλεϊν. Είναι μία από τις καλύτερες αγγλίδες τραγουδίστριες, νέες τραγουδίστριες. Έχει κυκλοφορήσει 5 solo album. Το πρώτο το κυκλοφόρησε το 2011 και το τελευταίο το 2024 και λεγότανε Sweet Whispers, με υπότιτλο Celebrating Sarah Vaughan. Όπως καταλαβαίνουμε, ήταν και είναι ένας δίσκος αφιερωμένος στη μεγάλη τραγουδίστρια, τη Sarah Vaughan. Και θα ακούσουμε από το άλμπουμ αυτό ένα κομμάτι διαμαρτυρίας, το οποίο είναι αρκετά γνωστό. Είναι μια σύνθεση του Marvin Gaye, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο άλμπουμ του What's Going On, το πολύ καλό άλμπουμ αυτό, που κυκλοφόρησε το 1971. Ο τίτλος του είναι Inner City Blues και η Sarah Vaughan το τραγούδισε και αυτή βέβαια το 1991 στο άλμπουμ A Time in My Life. Ζάρα Μακφάρλεϊν, Inner City Blues.

υπάρχουν μερικοί εξαιρετικά πολυτάλαντοι καλλιτέχνες και ένας από αυτούς είναι ο βασικά ηθοποιός Jeff Goldblum. Τον ξέρουμε όλοι, τον ξέρουμε από τη σειρά των Jurassic Park, τον ξέρουμε από το πολύ καλό έργο τρόμου της δεκαετίας του 80, το The Fly, από το Annie Hall, από την Independence Day και πάρα πολλά άλλα. Αυτό που δεν ξέρει όμως ο πολλής κόσμος είναι ότι ο Jeff Goldblum είναι και πάρα πολύ καλός πιανίστας. Θα τον ακούσουμε λοιπόν με την ορχήστρα του, που τον συνοδεύει δηλαδή, η οποία λέγεται Mildred Snitzer Orchestra. Ένας πολύ ενδιαφέρον τίτλος, ο οποίος έχει και μια ειρωνία μέσα του, διότι η ορχήστρα αυτή δεν είναι του Mildred Snitzer, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι ένα τυχαίο όνομα που διάλεξε ο Goldblum. Ήταν το όνομα ενός γείτονά του όταν έμενε με τους γονείς του και έφτιαξε μια ορχήστρα η οποία και αυτή πάλι δεν είναι καμιά μεγάλη ορχήστρα. Είναι μια ορχήστρα η οποία έχει 7 μουσικούς συνολικά. Ήταν λιγάκι σαν αστείο. Στην ορχήστρα λοιπόν παίζει ο Jeff Goldblum πιάνο βέβαια. Έχει μια κιθάρα, ένα μπάσο, ένα drums, ένα όργανο και άλλα 2 σαξόφωνα. Θα τον ακούσουμε σε ένα κομμάτι πολύ γνωστό που λέγεται Mean to Me. Είναι μια σύνθεση του 1929. Είναι και αυτό ένα jazz standard, το οποίο έχουν ηχογραφήσει μα πάρα πολύ γνωστοί τραγουδιστές, από την Billie Holiday, τον Frank Sinatra, μέχρι τη Sarah Vaughan, τον Benny Goodman κλπ. Στα φωνητικά, πολύ ωραία φωνητικά, θα ακούσουμε τη γλυκιά φωνή της Αγγλίδας Dodie. Mean to Me, Jeff Goldblum και Mildred Snitzer Orchestra.

Η επόμενη καλλιτέχνης είναι η Τάνια Μαρία, που είναι βραζιλιάνα τραγουδίστρια, συνθέτης, πιανίστρια. Τραγουδάει πορτογαλικά και αγγλικά. Φυσικά παίζει σάμπα, μποσανόβα, αλλά και αφρο-λάτιν, pop και jazz fusion, λίγο πολύ απ' όλα. Το 1983 κυκλοφόρησε το επιτυχημένο άλμπουμ που λεγόταν Come With Me, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι που έχει τον ίδιο τίτλο, το Come With Me. Και έγινε μεγάλη επιτυχία το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80. Ακούμε Τάνια Μαρία και Come With Me.

Θα ακούσουμε τώρα έναν μουσικό που είναι από τους αγαπημένους της εκπομπής μας. Είναι ο Αμερικανός πιανίστας ο Ρόμπερτ Γκλάσπερ με τα 11 γράμμι. Και όπως είχαμε πει και παλιότερα, ο Ρόμπερτ Γκλάσπερ ακολουθεί δύο, αν θέλετε, κατευθύνσεις στη μουσική του. Η μία είναι η πιο παραδοσιακή, που παίζει jazz με κουαρτέτα, κουιντέτα, τρία κλπ. Πιο παραδοσιακή θα έλεγα. Από την άλλη μεριά όμως έχει και μια άλλη κατεύθυνση που είναι το συγκρότημά του RG Experiment, δηλαδή Robert Glasper Experiment, που όπως λέει και το όνομα, είναι πιο πειραματική και παίζει εκτός από jazz, παίζει συνδυασμούς hip-hop, R&B, jazz, fusion, neo-soul και δίνει την ευκαιρία σε πολλούς μουσικούς από άλλα διαφορετικά είδη μουσικής να δείξουν την πραγματιά τους. Το 2022 κυκλοφόρησε το Black Radio 3, είναι το τρίτο της σειράς Black Radio με πολλαπλές συμμετοχές μουσικών από τη μεριά jazz, όπως είναι η μπασίστρια η Esperanza Spalding, ο Gregory Potter, αλλά παράλληλα παίξανε και μουσική από είδη μουσικής πολύ διαφορετικά, όπως είναι η soul, R&B, hip hop, ονόματα όπως ο Common, Jennifer Hudson, Yeba κλπ. Από το άλμπουμ λοιπόν Black Radio 3 ακούμε το κομμάτι Over και στα φωνητικά η περίφημη Yeba.

always wish that you would keep them images, still making peace with my innocence. Oh no. Θα ακούσουμε τώρα μία κλασική σύνθεση του Nat King Cole που κυκλοφόρησε το 1944, αν και την είχε συνθέσει πολύ νωρίτερα. Το κομμάτι είναι Straighten Up and Fly Right. Είναι πλέον και αυτό ένα από τα jazz standards και ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Nat King Cole Trio. Την εποχή που βέβαια ο Nat ήταν σπουδαίος πιανίστας και δευτερευόντος τραγουδιστής. Βέβαια, η πάρα πολύ ωραία και κλικιά φωνή του τον έσπρωξε στο τραγούδι και έγινε ένα κρούνερ και έτσι η jazz έχασε έναν πάρα πολύ καλό πιανίστα. Η ειρωνία σε αυτό το κομμάτι είναι ότι αρκετά χρόνια πριν από το κυκλοφορήσει, το 1930 δηλαδή, πούλησε τα δικαιώματα του τραγουδιού για $50 τότε. Βέβαια, θα μου πείτε το 30-50 δολάρια δεν είναι $50 σήμερα, αλλά ακόμα είναι ένα σχετικά ευτελές ποσό για ένα κομμάτι που είχε τόσο μεγάλη επιτυχία στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Εδώ θα το ακούσουμε από την σπουδαία τραγουδίστρια, τη Rosemary Clooney, η οποία βέβαια είναι και θεία του George Clooney. Ήταν βέβαια πολύ πιο ατίθαση από τον ανιψιό της, δεν ήταν τόσο clean cut. Σε κάποια φάση της καριέρα της είχε μπλέξει με ναρκωτικά, με αλκοόλ. Ένα μεγάλο κομμάτι της δεκαετίας του 60 δεν τραγούδησε γιατί έμπαινε και έβγαινε σε κέντρα αποτοξίνωσης. Αλλά μετά συνήλθε και μέχρι το 2002 που πέθανε έβγαζε συνέχεια δίσκους και τραγούδαγε live. Θα την ακούσουμε λοιπόν στο κομμάτι Straighten Up and Fly Right του Nat King Cole από το δίσκο Girl Singer που κυκλοφόρησε το 1992.

Το συγκρότημα των Lake Street Dive, όχι τόσο γνωστό στην Ευρώπη, σχηματίστηκε στη Βοστόνη το 2004 όταν τα τέσσερα βασικά μέλη ήταν φοιτητές στο New England Conservatory of Music. Σήμερα ζουν και εργάζονται στη Νέα Υόρκη. Έχουν κυκλοφορήσει αρκετούς δίσκους. Ο δίσκος που μας ενδιαφέρει κυκλοφόρησε το ήταν να κυκλοφορήσει το 2020 επί COVID και βέβαια αναβλήθηκε η κυκλοφορία του, κυκλοφόρησε το 2021. Λέγεται Obviously και θα ακούσουμε το κομμάτι Hypotheticals, το οποίο είναι μια σύνθεση της μπασίστριας Bridget Kearney, παίζει όρθιο μπάσο αλλά και ηλεκτρικό βέβαια, που είναι και τραγουδίστρια αλλά και καθηγήτρια μουσικής και έχει διδάξει σύνθεση μάλιστα στο Πανεπιστήμιο του Princeton. Θα ξεχωρίσει φυσικά η πάρα πολύ ωραία φωνή της τραγουδίστριας του group, της πραγματικής τραγουδίστριας, που είναι η Αμερικαν-Αυστραλέζα Rachel Price. Hypotheticals και Lake Street Dive.

Ένας ακόμα μουσικός που είναι πολύ αγαπημένος στην εκπομπή μας είναι ο Μακαρίτης, ο τρομποτίστας Roy Hargrove. Όπως και ο Robert Glasper που ακούσαμε νωρίτερα, και ο Hargrove παίζει μουσική σε δύο ταμπλό. Από τη μία, όπως είπαμε, την κλασική jazz με τρία κουαρτέτα και κουιντέτα, σε jazz standards, δικές του συνθέσεις κλπ. Αλλά έχει και ένα πιο experimental με το συγκρότημά του που λέγεται RH Factor, δηλαδή Roy Hargrove Factor. Οι RH Factor, που θεωρούνται μάλιστα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα της δεκαετίας που περνάμε, μάλλον της δεκαετίας της 20ετίας του 2000, κυκλοφόρησαν το 2003 ένα πραγματικά εξαιρετικό άλμπουμ από τα καλύτερα της εποχής που λεγόταν Hargrove και ήταν μια μουσική που συνδύαζε τη jazz με το funk και με το hip hop. Είχε μια συνοδεία ορχιστρική από 10 μέλη, 10 μουσικούς, τα οποία περιλάμβαναν και πολύ μεγάλα ονόματα της jazz και του R&B, όπως ο Πίνο Παλαντίνο, ο πολύ γνωστός Άγγλος μπασίστας Session Man, ο σπουδαίος D'Angelo, δυστυχώς μας έφυγε και αυτός, που έπαιζε κιθάρα και πιάνο, η περίφημη Έρικα Μπαντού στο τραγούδι και ο Carl Denson στο φλάουτο. Τον Carl Denson θα τον ακούσουμε σε επόμενη εκπομπή, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον μουσικός. Θα ακούσουμε λοιπόν τη σύνθεση του Roy Hargrove από το Hargrove που λέγεται Liquid Streets.

Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και σας περιμένω το επόμενο Σάββατο, όπως πάντα, στις 10 η ώρα. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Flight attendants, arm doors and crest check.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθώς όλα είναι έτοιμα για την απογείωσή μας, εκ μέρους του κυβερνήτη Ιωάννη Λιμπέρη και όλου του πληρώματος, σας καλωσορίζουμε στο αεροσκάφος του Strammer Radio και στην προγραμματισμένη μας πτήση από την Αθήνα στον κόσμο, που αναμένεται να διαρκέσει 120 λεπτά. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και μια ευχάριστη πτήση. Good evening, ladies and gentlemen. As everything is ready for our takeoff, on behalf of the Captain Ioannis Limberis and the entire crew, we welcome you to the aircraft of Strammer Radio and to our scheduled flight from Athens to the world, which is expected to last 120 minutes. We wish you a good listening and a pleasant flight.
2: Speak no evil. Hear no evil. See no evil. Just listen to Around Midnight Hit and Run.
3: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
4: Μουσικές χωρίς ταυτότητες και ετικέτες. Μουσικές από όλον τον κόσμο. Πάνε και έρχονται εδώ. Στο Around Midnight Hit and Run.
5: Καλησπέρα σας από το θάλαμο διακυβέρνησης. Είμαι ο Ιωάννης Λιμπέρης και εκ μέρους του Strammer Radio για την ώρα που η μέρα τελειώνει και για αυτή που για κάποιους η νύχτα τώρα ξεκινά. Σας καλωσορίζω στην 403 κοσμοπολίτικη Around Midnight Hit and Run, ένα αέρια περιπέτεια από την Αθήνα στον κόσμο μέσα από υπερηχητικές ταχύτητες σε αεροδιαδρόμους όπου ο Ωράτιος Ρεξ θα ρυθμίζει την αρχιτεκτονική των ήχων και διαδρομές που θα μας φέρουν επάνω από διάφορα σημεία του παγκόσμιου χάρτη, κάνοντας τις μουσικές προτάσεις μας που θα τις στέλνουμε στον ουρανό του διαδικτύου για να γίνουν ρούχα και να ντύσουν απιαστούς εσημασμένους πόθους που γυροφέρνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη. Με τον ήλιο, τα αστέρια και το φεγγάρι να εναλλάσσονται σαν εικόνες στα παράθυρα του αεροσκάφους μας, θα αλλάζουμε ηπείρους και ημισφαίρια, χρώματα και πολιτισμούς και θα ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου. Καλησπέρα στη Μαδρίτη και στο Johannesburg.
6: Χαιρετισμού στο Νούντα Λατίνα και στο Νουμπούτζο FM World Radio που μεταδίδουν τις μουσικές μας πτήσεις.
7: Saludos a Radio Onda Latina que transmite nuestros vuelos musicales.
8: Greetings to Ubuntu FM World Radio who are broadcasting our sonic flights.
5: Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain, Ioannis Liberis, speaking, and on behalf of Strammer Radio, for the time when the day is ending, and for the time when, for some, the night is now beginning, I welcome you on the 403 Cosmopolitan Around Midnight Hit and Run, aerial adventure from Athens to the world, in a sonic flight with excursions to many corners of planet Earth, covering all the different genres that can be found. We move at supersonic speeds on a route that bring us over different points on the world map. We make musical proposals that we send them to the sky of the web to become clothes and dress familiar logins out of reach. With the sun, stars and moon alternating like images in the windows of our aircraft, we change continents and hemispheres, colors and cultures, and we are heard at the ends of the world. Good evening to Madrid and Johannesburg. All the following updates regarding our flight will be done in my native language. In any case, all the details about the artists and the spots that we will meet and record on the global map tonight, you will find them in our tomorrow's posts on Facebook and Mixcloud. Ladies and gentlemen, enjoy your listening and your flight through our soundscapes. Welcome back to the frequency of StrammerRadio.com. Στο πρώτο μέρος της απόψινής μας πτήσης θα πετάξουμε πάνω από τρεις ηπείρους ξεκινώντας από την Ελλάδα με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και το σχήμα Αναστέτικα, να επαναπροσδιορίζουν ένα ποντιακό άκουσμα που κουβαλά το συναισθηματικό βάρος μιας λαϊκής μπαλάντας που πέρασε από γενιά σε γενιά. Στη Σαρδινία θα συναντηθούμε με τον Πάολο Ατζέλη και τους Τενόρε Μουράλες Ντε Οργκοσόλο, με ένα προγονικό και συνάμα προκλητικό άκουσμα βγαλμένο από τη μουσική παράδοση του νησιού. Λίγο πιο βόρεια στην Κωσική θα μας περιμένουν η Λαλάλμπα, ένα πολυφωνικό σχήμα που με το συναισθηματικό βάθος των φωνών τους θα μας μεταφέρουν μνήμες που περνούν από γενιά σε γενιά. Πετώντας πάνω από τη Σμύρνη και με μια βουτιά στο χρόνο φτάνοντας το 1930, θα θυμηθούμε τον Γιώργο Λαζαρίδη με τη φωνή του να απλώνεται μέσα από περίτεχνα μελίσματα, αιωρούμενα ανάμεσα στην θλίψη και την ομορφιά. Με αυτό το μπαθιάρικο αμανέ θα ταξιδέψουμε μέχρι τις Βρυξέλλες με τους Ταμάλα. Το όνομά του σημαίνει ταξιδιώτες στη Μαντίγκα γλώσσα, ένα αφροβελγικό κουαρτέτο που συγκεντρώνει Σενεγαλέζους και Βέλγους μουσικούς, με την κόρα να ρέει σαν ποτάμι, το βιολί να παρασύρεται στον άλμο του Σαχέλ και τη φυσαρμόνικα να προσθέτει μια λεπτή ηχό blues. Στη Σαουδική Αραβία θα κάνουμε τις συστάσεις με την Αλόια Φτάμπο να μας μεταφέρει σε μια μεταμεσονύχτια ταράτσα κάπου ανάμεσα στη Λαχώρη, το Μπρούκλιν και ένα όνειρο, με το ούτι που καίει αργά, το βιμπράφωνο και το μπάσο να επιπλέουν κάτω από τη φωνή της, καθώς θα κάνει μια απαρτιλά απλή ερώτηση: «Πες μου, ήταν αγάπη?» Στην Ινδία θα συναντηθούν με το ντουό των Lynn and Taylor που θα ορίσουν τον επόμενο Ambient World Fusion και New Age ηλεκτρονικά αεροδιάδρομο, μεταφέροντάς μας στο Buenos Aires με τον Chancha Villacicuito να συνεργάζεται με τις Miriam Garcia και Alicia Solans και με ήχους ηλεκτρονικής κούμπια να μας μεταφέρουν σε ένα τελετουργικό αργής κίνησης να συμβαίνει σε ένα τροπικό ορεινό χωριό. Με την επαναφορά μας στον ελληνικό εναέριο χώρο, η Ρένα Ρασούλη, δισκογραφικά γνωστή ως Venus Volcanism, θα δημιουργήσει Dark Ambient και Experimental ηλεκτρονικά ηχοτοπία και θα μας παρασύρει σε πλανητικές τροχές, ψηλαφίζοντας τη διαστημική αρχαιολογία να είναι αποκομμένη από τον ανθρώπινο χρόνο. Μια πτήση πάνω από την Αγγλία και Γαλλία θα φέρει στην καμπίνα πιβατών τη συνεργασία των Hanna James και των Baikun, με το ακορντεόν να αναπνέει σαν άνεμος μέσα από παλιές ξύλινες κατασκευές, το τσέλο να είναι σαν την ομίχλη που κινείται αργά ανάμεσα στα δέντρα και με φωνητικά που ανακαλούν μνήμες. Μάλλον ένα αέριο πέρασμα του Ατλαντικού θα έρθουμε στην Βραζιλία με τους Σέου Ζόζι και Μαρίζα Μόντι, με τις φωνές τους να περιφέρονται η μία γύρω από την άλλη σαν μια συναισθηματική κλίση και απάντηση. Με αυτό το κράμα σύγχρονης μποσανόβα, soul και chamber pop θα επανέλθουμε στον Αττικό ουρανό με τον Κωνσταντή Πιστιόλη να καταθέτει τη δική του εκδοχή για ένα παραδοσιακό άκουσμα που είναι σαν γιορτή τυλιγμένη στην αρχαία αγροτική μνήμη, όπου ο χορός, η αγάπη και ο συμβολισμός της γονιμότητας είναι αδιαχώριστα από το τοπίο και την εποχή. Τελευταίο στίγμα σε αυτό το πρώτο κομμάτι της πτήσης μας θα καταγραφεί πάνω από την Τζαμάικα με τον Τζάκι Μίκλου, με τους ήχους του Χάμοντ να αναβοσβήνουν σε υγρό ρυθμό, με τον μπάσο και τα τύμπανα να παράγουν μουσική κατασκευασμένη για ηχητικά συστήματα και κίνηση που μοιάζει σαν έκσταση. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ακρόαση και καλή πτήση. Καλώς σας βρίσκουμε στη συχνότητα του Strummer Radio.com.

Γεια σας και πάλι από το θάλαμο διακυβέρνησης. Η κτήση μας συνεχίζεται και στο δεύτερο κομμάτι της. Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία με τους Lucy και John Hahn, δισκογραφικά γνωστούς ως Honey and the Bear, μέσα από σύγχρονη και αφηγηματική folk, να μας μεταφέρουν σε ένα ήσυχο εξοχικό ορίζοντα αμέσως μετά την βροχή, μέσα από ακουστικές κιθάρες και στενές φωνητικές αρμονίες. Με μια πτήση πάνω από τη Σερβία και την Ουγγαρία, οι Naked και το τρίο της Μόνικα Λακάτος θα κινηθούν σε ένα κοινό τελετουργικό χώρο με βαθείς ρυθμικούς παλμούς από δρόμους του Βελιγραδίου να συγκρούονται με ακατέργαστα συναισθηματικά φορτισμένα ρωμά φωνητικά από τη Βουδαπέστη. Με ένα πέρασμα πάνω από τον Ατλαντικό θα έρθουμε πρώτα στη γειτονιά του Χάρλεμ με τον Eric Bibb, με τη slide κιθάρα και τον ακουστικό ρυθμό να μοιάζουν με μια συμβουλή που δίνεται από κάποιον που έχει ήδη διανύσει την απόσταση που περιγράφει. Μετά, με νότιο-ανατολική κατεύθυνση, θα βρεθούμε πάνω από την Καλιφόρνια με τον Joey Quiñones, με τα Southern Soul και R&B ήχους και φωνητικά του, να βρίσκονται ακριβώς στο άκρο της απαγοήτευσης και της άνεσης, τυλιγμένα σε μια vintage παραγωγή που μοιάζει σαν να βγήκε από μια μηχανή αναλογικής ταινίας της δεκαετίας του 70, αλλά που εξακολουθεί να αναπνέει στο παρόν. Στο Μισισιπί θα κάνουμε τις συστάσεις με έναν πολλά υποσχόμενο νεαρό καλλιτέχνη, τον Harrell Young Rel Davenport, κιθαρίστα του blues, δεξιοτέχνη της φυσαρμόνικας, τραγουδιστή και τραγουδοποιό, που αναδύεται από τη σύγχρονη σκηνή της αναγέννησης των blues του Αμερικανικού Νότου. Θα συνεχίσουμε με όλο ανατολική κατεύθυνση και στο Μάλι, ο Γκαούσιου Σόμπρα Κουγιατέ, γόνος οικογένειας αφηγητών, θα μας μεταφέρει σε μια νυχτερινή συγκέντρωση, όπου η αρχαία αφήγηση γκρίο συναντά τη γλώσσα της ηλεκτρικής κιθάρας. Στην πολυπαθή Παλαιστίνη, ο Ακράμ Αμπντούλ Φατάχ, βιολιστής, συνθέτης και παραγωγός, που συνδυάζει κλασική αραμπική μουσική με τζαζ, λαϊκούς και παγκόσμιους ήχους, θα μας παρασύρει σε μια αργή εναέρια ολίσθηση πάνω από τη γεωμετρία της αρχαίας πέτρας, μιας χρυσής πυραμίδας. Μάλλον ένα διπλό εναέριο πέρασμα του Ατλαντικού, θα βρεθούμε πρώτα πάνω από την Λουιζιάννα με τον Αλέν Τουσέν να μας μεταφέρει σε μια ιδρωμένη αίθουσα της Νέας Ορλεάνης στις αρχές της δεκαετίας του 70 με ένα κράμα rhythm and blues, southern soul και funk ήχων και φωνητικών. Μετά θα μεταφερθούμε στη Μαύρη Ήπειρο και στο Κονγκό θα μας περιμένουν οι Βέρκις με την Orchestre Veuve με ένα ηχητικό σέγκερ από κογκολέζικη ρούμπα και αφρο-φανκ συστατικά, βάζοντάς μας τη νυχτερινή ζωή της Κινσάσα, αρχές δεκαετίας του 70, με νέων λάμψεις και ασφυκτικά γεμάτες πίστες χορού. Τα περάσματα πάνω από τον Ατλαντικό θα συνεχιστούν, φτάνοντας πρώτα στην Κολομβία με τους La Pambele, να αγγλούν εμπνεύσει σε μεγάλο βαθμό από τις αφροκολομβιανές μουσικές παραδόσεις και το συμβολισμό της πυγμαχικής κουλτούρας, με το όνομά τους να αναφέρεται στον θηλυκό μποξέρ Kid Pambele. Στη γειτονιά του East Village στη Νέα Υόρκη θα μας περιμένει η μπάντα των Kretschmatics, που επανασυνδέει την παραδοσιακή ανατολικοευρωπαϊκή εβραϊκή γαμήλια χορευτική μουσική με punk, jazz και άφθονη πρωτοποριακή ενέργεια. Στο Παρίσι, ο συνθέτης, πολυοργανίστας και παραγωγός Hugues de Courson θα δημιουργήσει ένα διάλογο μεταξύ δύο μουσικών πολιτισμών. Από τη μία η κλασική αρχιτεκτονική του Μότσαρτ να διαθλάται μέσω του τροπικού αυτοσχεδιασμού της Μέσης Ανατολής από την άλλη.
Τελευταία στίγματα. Στο δεύτερο κομμάτι της πτήσης μας θα καταγραφούν πάνω από την Τουρκία και την Πενσιλβανία. Με την συνεργασία των Μπουρχάν Οτσάλ και Τζαμαλαντίν Τακούμα να γκρουβάρουν ασύστολα με περίπλοκους τουρκικούς ρυθμικούς κύκλους που περιστρέφονται κάτω από ελαστικές ηλεκτρικές γραμμές μπάσων. Εδώ δίνουμε άπιαστους εσημασμένους πόθους με μουσικές που δεν ξεφεύγουν και λένε πολλά. Καλώς ήλθατε σε άλλο ένα ταξίδι στον χρόνο, τον χώρο και τη μουσική παράδοση. Απολαύστε την πτήση μας, καλώς σας βρίσκουμε και πάλι στη συχόντα του strummerradio.com. Ladies and gentlemen, welcome to another journey through time, space and musical lineage. Enjoy your flight. Welcome back to the frequency of strummerradio.com.

0: Around Midnight, Hit or Run. Χτυπάμε μουσικές και χάνεται στον αέρα του διαδικτύου.
1: Now everybody listen here. This is a situation.

0: Κυρίες και κύριοι, έχοντας συγκυβερνήτη στη ρύθμιση των ήχων των Οράτιο Ρεξ, η πτήση μας πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά επιλέξατε τα φτερά του strummerradio.com για να ταξιδέψετε με τα μουσικής πάνω από τον κόσμο. Με ένα παγκόσμιο άτλαντα της ανθρώπινης μνήμης που εκφράστηκε μέσω του ρυθμού, να κινείται από τις μορφές των προγονικών χωριών σε ένα φουτουριστικό ηχητικό περιβάλλον, αλλά πάντα αγκυροβολημένο στην ταυτότητα, τον τόπο και τον πολιτισμό. Μετά από αυτή την παγκόσμια ηχητική περιπλάνηση, θα καταγράψουμε το τελευταίο μας στίγμα πάνω από την Ιταλία, με το Atabasca Project, με τον ήχο του να κινείται μέσα από jazz, funk, world και κινηματογραφικές περιοχές, συνδυάζοντας afrobeat, έρημο και ψυχεδελικές επιρροές σε μια προσωπική και διαχρονική γλώσσα. Σας εύχομαι το υπόλοιπο της βραδιάς σας να είναι όμορφο, είτε παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα είτε σε κάποια άλλη. Μέχρι να ξανανταμώσουμε, μείνετε όσο μπορείτε μακριά από οθόνες, κινητά και υπολογιστές. Απολαύστε τη ζωή με καλούς φίλους και όμορφη μουσική. Ladies and gentlemen, our flight is near to be completed. We thank you for once again choosing the wings of strummerradio.com to travel with music above the world. After this global sonic wandering, we will record our last spot over Italy with the Atabasca Project, with its sound moving through jazz, funk, world and cinematic regions, combining Afrobeat, desert and psychedelic influences in a personal and timeless language. Make your reservations for our next sonic flight. I wish you a beautiful rest of your evening, whether you surrender to the embrace of Morpheus or to someone else. Until we meet again, stay as far away from screens, mobile phones and computers as possible. Enjoy life with good friends and great music. Be good. And if you cannot be good at it.
1: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night.

Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό.

0: し。
1: Thank you.